0: mind.
1: Αχαλή ράδιο. Αχαλή ράδιο. FM, FM, FM, FM. Φρακ σου δίνει. Δεζάμι.